0: Πολίτια.
1: Radio 1. Πολίτια είναι.
2: Το πρωί σημαίνει σαν τη ρεσμίσια σε καμάρα του Πολίτια.
1: Σόνσε, μόριε, ζαπάβα, είναι πέτσι το αμπριγκλάσπε.
3: Radio 1.